Τεστ. Λίγο άσου αγαπητέ. Πόσο άστα η του απάνω μανιέ. Tidak bunyi dan akhirnya bunyi.